Και ρούχα από μπεμέντε που χαροκατφούχτα κρύφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τέλο τροβίτε. Και τλάτα κοντά το λαντ και τσα ζελελε να εκφεράρει πόρσι. Κατ' εσπόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα ή σάτου στο τεφούιο.